μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω, που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

τους. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Radio Επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Radio Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνά.

0: γυναίκα.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

ίσκι μου και το ίσκι μου που μέσα θέλω να πνίγω. Εγώ και ο σκύλος μου η αρίθα, ο μόνος φίλος μου.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μέσα μια νύχτα μαγεμένη. Κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη. Η μελωδία του μια κρίσα συννεφιά.

πως να μη δω αυτά τα φώτα σαν μαγνήτες. Κάθε ένα στήλος και ένα θέμα ερωτικό. Χαροτρελαίνομαι και της καρδιάς μου οι δείχτες.

είστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Wing. Η κλίση σας προωθείται.

0: να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
1: Που να ξέρουν πως δεν έχεις κλείσει μάτι. Με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Στον δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω,

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Ανεβαίνουμε. Τα χέρια ψηλά, παιδιά.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά.

0: δύο επιλογές.
1: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
2: Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious. Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
16: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές.

Φίλα ο σταυρό, θα σ' αγαπώ όσο ήλιος βγαίνει. Κι όσο στα χείλη με φυλάς, ο πόνος ξεμακραίνει. Κράταω στα χέρια.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΗΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή PavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

απότομα. Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα τρία.
1: Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που

0: Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
11: Ράδιο επιλογές.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
13: Έχω εκστασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρευε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
15: Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
15: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

τους. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τόσο να το πω. Ψεύτικα τα λόγια θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πώς να πιστευτώ. Ποια περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ, τον Μπόση με τα φράγκα ή τον Γιώργο απ' τη Λαϊκή? Αυτόν απ' την

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό
5: κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.

0: για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
0: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
2: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Γεια σου τα μάτια.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου!
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στην Ιντερβέτε. Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Ακούτε το ελληνικό Top 40
16: με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και μόλις ξεκίνησε η δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI για αυτή την εβδομάδα. Από εδώ και πέρα μένουν μόνο 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας σε μετρήσεις, αλλά και η σημερινή μας αντίστροφη μέτρηση έχει διαφορετικό συνέστημα. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη άφησε ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική, γι' αυτό και η δεδομένη εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Στο κάθε τέλος ημιώρου αφήνουμε για λίγο το επίσημο Top 40 και επιστρέφουμε σε μεγάλες μουσικές στιγμές ενός ανθρώπου που είχε δικό του τρόπο να τραγουδά, να εμφανίζεται, να εκφράζεται, τελικά δικό του τρόπο να υπάρχει. Επιστρέφοντας όμως στα δεδομένα των μετρήσεών μας, το Top 20 άνοιξε ήδη η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω στο νούμερο 20, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε προς την κορυφή, αναμένοντας τις επόμενες θέσεις. Στο νούμερο 19 έρχεται η Ανδρομάχη, λίγο πιο πάνω και τη Γαρμπή, Νίκος Οικονομόπουλος και Έλενα Παπαρίζου.
1: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Είμαι ο Κυριάκος στη δεύτερη εκπομπή του επίσημου ελληνικού Top 40 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 16 μόλις αφήσαμε πίσω την Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα, ενώ νωρίτερα συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με Λίγα Λόγια στο 17. Προηγουμένως βρήκαμε δύο από τις ωραιότερες ανόδους αυτού του σημείου της λίστας. Η Ανδρομάκη ανέβηκε με το Σούσουρα από το 21 στο 19, ενώ η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο έκανε ακόμη μεγαλύτερο βήμα από το νούμερο 22 της προηγούμενης εβδομάδας στο 18 της δεδομένης. Και δυστυχώς, αλήθεια τώρα, ο Γιώργος δεν είναι πλέον μαζί μας. Άξαφνα και εντυπωσιακά όπως κάθε βήμα στην καριέρα του. Πίσω από την κεντρικότητα, την δύναμη και τη μαγιά υπήρχε πάντα και μια μεγάλη ευαισθησία. Εκείνη που μέσα σε λίγες νότες μπορούσε να σε γυρίσει χρόνια πίσω.
0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ το παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο. Πρέπει

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30, το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30, το Regency.

0: στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theapeonias.gr και ipavlabill ή πληκτρολογώντας www.theapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι!
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
0: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρετε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
16: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος και εδώ βρίσκεται ίσως η κίνηση της εβδομάδας. Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 15. Πριν από μόλις μια εβδομάδα έκανε την είσοδό του στο top 40 από το νούμερο 30. Αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα δεν είναι απλώς άνοδος, είναι express. Και ο Πέτρος έχει παράλληλα άλλα δύο τραγούδια μέσα στη 40, άρα τριπλή παρουσία και για εκείνον. Πάμε τώρα ένα σκαλί παραπάνω. Στο 14 θα συναντήσουμε την Δέσποινα Βανδύ να παραμένει ακριβώς στην ίδια θέση σταθερή, ενώ στο νούμερο 13 ο Απόν είναι εκεί. Στο νούμερο 12 θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα να ανταλλάσσουν ουσιαστικά θέσεις σε σχέση με την παρουσία του στην προηγούμενη εβδομάδα.

0: ακούτε το επίσημο countdown του ελληνικού Top 40 στα καλύτερα ραδιοφωνά της χώρας. Η κατάταξη προκύπτει από την καταγραφή του πραγματικού airplay των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών από το Media Inspector, επίσημο συνεργάτη της IFBI για το Airplay Chart. Με απλά λόγια, καταγράφονται οι μεταδόσεις των τραγουδιών στο ελληνικό ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και με βάση τα στοιχεία του επίσημου monitoring διαμορφώνεται κάπως έτσι η τελική κατάταξη από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 1. Εδώ λοιπόν δεν ψηφίζουμε, δεν μετράμε likes ή streams. Μετράμε τι πραγματικά παίζει το ελληνικό ραδιόφωνο. Και στο τέλος, ένα τραγούδι βρίσκεται πάνω απ' όλα. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και πραγματικά τα σπάσαμε με την Αναστασία από το νούμερο 11. Πιο πριν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο 12 και ο Απών στο 13 με την Κατάδα του. Στο 14 παρέμεινε σταθερή η Δέσποινα Βανδύ. Σε λίγο σου εξηγούμε την κατάσταση της πρώτης δεκάδας. Προς το παρόν, 4 πήγε. Και αν έχεις ποτέ ξενυχτήσει με μαζονάκι, ξέρεις ότι κάποια τραγούδια δεν τα ακούς απλώς. Τα έχεις ζήσει. Για τόσες νύχτες λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτή την εβδομάδα, το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.

0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
11: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και τώρα μένουν 10 τραγούδια. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στο νούμερο 10, μία θέση ψηλότερα και πλέον επίσημα μέσα στην τελική δεκάδα. Από εδώ και πάνω έχουμε μία περίεργη ηρεμία στο chart. Γιατί οι θέσεις 9, 8, 7 και νούμερο 6 δεν αλλάζουν καθόλου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντώνης Ρέμος, Ιουλία Καλιμάνη, Νατάσα Θεοδωρίδου και Άννα Βύση κρατούν ακριβώς τις θέσεις τους. Ξεκινάμε στο νούμερο 9 με Αντώνη Ρέμο που έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και την επιτυχία του Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Από τη θάλασσα της Ειρήνης, που ευχόμαστε να παραμένει έτσι το Αιγαίο μας, ακούσαμε την Άννα Βύση να το ερμηνεύει δυναμικά στο νούμερο 6. Λίγο πριν, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό στο 7, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται στο 8, Αντώνης Ρέμος στο 9 με την Δευτέρα του, ξέρεις, τη δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Δεν έχει άλλωστε τυχαία κακή φήμη. Μετά το Σαββατοκύριακο, το σώμα ξαναμπαίνει απότομα σε πρόγραμμα, το στρες ανεβαίνει και μπροστά μας βρίσκεται ολόκληρη η εργασιακή εβδομάδα. Εκτός όμως από δύσκολες μέρες, υπάρχουν δυστυχώς και τα πραγματικά δύσκολα φεγγάρια. Εκείνα που αφήνουν πίσω τους μια μεγάλη απώλεια. Και στο επόμενο μεγάλο φεγγάρι του Σεπτέμβρη, αυτό που έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου, δεν θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς κρατάμε τη φωνή, τις στιγμές και όλα όσα συνδέσαμε με τα τραγούδια του.
1: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
2: Το ελληνικό Top 40 αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
2: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Pedrick και DJ Σιώμα.
1: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
2: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
6: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα
7: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.

0: Ειρήνια Συναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Με αυτά και με άλλα, φτάσαμε στις 5 πρώτες θέσεις. Μόλις αφήσαμε πίσω μας και Φάτο Κωνσταντίνο Αργυρό με τις καμπάνες του στο νούμερο 5, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Και η αιτία της πτώσης ποια είναι? Έρχεται ο κύριος Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτός φταίει, ανεβαίνει 2 θέσεις από το νούμερο 5 στο νούμερο 3 με το ένοχο κορμί και κάπως έτσι ανακατεύει ολόκληρη την τελική πεντάδα μέχρι και το ντέρμπι της κορυφής. Πρώτα απ' όλα όμως το νούμερο 4.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Μία ξεχωριστή φωνή. Μία ολόκληρη εποχή.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
3: Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Ώρες μικρές, ώρες αναμνήσεων και θύμησης του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο πριν στον επίσημο κατάλογο συναντήσαμε την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό της για μία ακόμα εβδομάδα στο νούμερο 2. Νωρίτερα στο νούμερο 3 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί βρέθηκε εκεί 2 θέσεις ψηλότερα. Στο 4 ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» και στο νούμερο 5 οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Και κάπως έτσι έμεινε μόνο το νούμερο 1. Πριν φτάσουμε εκεί όμως θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Η σημερινή αντιστροφή μέτρηση είχε έναν άνθρωπο διαρκώς παρόντα, παρότι αυτή τη στιγμή δεν τον μετρούσαμε σε αριθμούς και θέσεις. Τον Γιώργο Μαζονάκη. Μία φωνή που δύσκολα μπερδευόταν με οποιαδήποτε άλλη. Έναν καλλιτέχνη που τόλμησε να είναι διαφορετικός, πολλές φορές απρόβλεπτος, αλλά πάντα αναγνωρίσιμος. Και τελικά αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορεί να καταφέρει ένας καλλιτέχνης. Να ακούσεις τα 2 πρώτα δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και να ξέρεις αμέσως μετά ποιος είναι. Σήμερα θυμηθήκαμε κάποια του τραγούδια, προφανώς δεν χωράει σε ένα 2ωρο μια ολόκληρη διαδρομή. Χωράει όμως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις μουσικές, τα ξενύχτια, για τις στιγμές, για όλα εκείνα τα τραγούδια που έγιναν χωρίς να το καταλάβουμε μικρά κομμάτια και της δικής μας ζωής. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Και στην κορυφή για ακόμη μία εβδομάδα παραμένει ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Γιώργο Μαζονάκη, είπες και τι δεν είπες. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει πραγματικά δεδομένο στη ζωή. Υπάρχουν στιγμές και μάλιστα τις δίνουμε με μουσικές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγεία Αρτός. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Daily Couscous.

Καλώς τους και τι μου κάνετε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος και σήμερα σόλο. Και σήμερα θα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα αρχίσω να το συνηθίσω στο τέλος. Δεν ξέρω, θέλω να νιώσω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Θέλω να νιώσω ότι. Ρε παιδί μου, είμαστε καλά τα δυο μας που λέμε. Να περνάμε τον καιρό μας που λέμε. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψει η Ηλένια. Ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη. Ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης και σε μία εβδομάδα στο Ποσειδόνιο. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος 50 χρόνια τώρα. Ένας Μασούτης που ακούω εντωμεταξύ το τραγούδι που έχει βγει για τα 50 χρόνια, που είναι έτσι λίγο τράπλιο. Και χαμογελάω πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε, έχει πολύ φαν. Φυσικά έχει τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. Φυσικά κατεβάζει το application του Μασούτη, γιατί μέσα από το application μπορείς μέσα από το δραστικό χάρτη να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και να κάνεις τα ψώνια σου στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, ολοκαίρι ο Ηλίας Βρετός έχει κυκλοφορήσει πρόστιμο. Πάμε να τα ακούσουμε και έρχομαι να σου πω πολλά.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Παιδιά, υποφέρω με το δόντι μου. Υποφέρω με το δόντι μου. Δεν ξέρω αν εσείς το ζείτε αυτό. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα δόντια μου. Δεν έχω καλή ποιότητα δόντιων. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να τα βουρτσίζω, όσο και να τα προσέχω, πάντα συμβαίνει κάτι. Θέλει στρες, θες στεναχώρια, θες. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή τη στιγμή ή τι από όλα αυτά ευθύνεται περισσότερο. Εγώ υποφέρω. Και μόνο, δηλαδή, αναγκάζομαι και παίρνω παυσίπονα και δυνατά παυσίπονα μέχρι να πάω στο γιατρό, γιατί πρέπει να βρω και ένα κενό να μπορέσω να πάω να σωθώ. Καταλαβαίνεις. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης έχει ολοκληρώνει τον κύκλο της περιοδίας του 2 Οκτώβρη με μια ολοκένουργια, με μια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν και πολύ κοντά, συνεργαζόντουσαν και πάρα πολύ στενά. Οπότε καταλαβαίνεις, ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τα πράγματα.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή.

0: με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
9: Ράδιο
8: Επιλογές 102,8.
10: Daily Couscous

Το Βαγγελικό Σκούς είναι στην παρέα σου και σου έχω και πολύ, πολύ ωραία νέα και πολύ ωραία θέματα. Το νέο τρέιλερ λοιπόν του Λουπίν δίνει μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Omar Sy με τον Assassin να βρίσκεται στο στόχαστρο. Μιλάμε για τον Diop, μιλάμε για αυτή την πολύ ωραία γαλλική σειρά η οποία επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix. Οπότε εγώ 23 έχω κλείσει την πλακά. Έτσι. Θα είναι και μία μέρα μετά το Royal Albert Hall του Κωνσταντίνου Αργυρού. Όλα τακτοποιημένα. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης.

Ελένη Φουρέα, Jackie O. Εν τω μεταξύ, είμαι και σε μία. Πώς να το πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελένη Φουρέα το χειμώνα. Αν θα είναι στο Λόχαν. Αν θα είναι κάπου αλλού. Αν θα. Ξέρετε κάτι εσείς. Μήπως να στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τι σημαίνει και πώς. Daily Throwback, να ξέρετε, δεν θα έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη από τα πιο παλιά. Να θυμηθούμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

Απόν Καντάδα, Daily Couscous εδώ συντονισμένος. Παρασκευή λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη. Πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, πότε είναι σαν να μην έχουμε κάνει διακοπές. Δεν ξέρω τι θα πω και δεν ξέρω και αυτή η κατάσταση που θα πάει, να ξέρεις. Δηλαδή, κάθε πέρσι και καλύτερα έχουμε καταντήσει. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, να κερδίσω ρε παιδί μου το Joker, να κερδίσω το Euro Jackpot, να κερδίσω ένα λαχείο, να κερδίσω κάτι, να σωθώ. Και θα μου πεις, θα κάθεσαι όλη μέρα. Δεν θα κάθομαι όλη μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα κάνω ό,τι απλά μου αρέσει.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλοι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή. Και σε λίγο θα λέει δεν παλεύεται. Έρχεται καινούργιο τραγούδι από τη Στέλλα. Όπως επίσης καινούργιο τραγούδι, είπαμε, έρχεται και από τον Πάνο Κιάμο. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που κατεβάζεις το application και έχεις να μπορείς να δεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Με pass notification σου έρχεται η προσφορά της ημέρας. Έχεις access στα e-coupons και στα e-orders. Πάρα πολύ βολικό. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφω.
1: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη να μπαμπή. Δεν μιλήσαμε επίσης καθόλου για το τρολάρισμα που έριξε η Samsung στην iPhone που έβγαλε τα πρώτα Fold κινητά. Έτσι. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα daily throwback που δεν θα το πούμε, αλλά θα πούμε ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τραγούδι που το θυμήθηκα εγώ από το βίντεο που έγινε viral από το πρώτο βιολιστή του Γιώργου Μαζονάκη, τον Παπαστράτη νομίζω, και ήταν το «Μου λείπεις». Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

όσο τίποτα σε θέλω, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος θα είναι με την Έλενα Παπαρίζου στο καινούριο χώρο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, νομίζω ότι είναι κοντά στην Ιερά Οδό, αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς που, και νομίζω λέγεται Rocks ή Cox, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω κάτι επίσημο. Αν έχω δει παραπληροφόρηση, σου κάνω και παραπληροφόρηση, να ξέρεις.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ράδιο επιλογές.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Θέλω να ξέρεις ότι από το πόνο στα δόντια μου έρχεται να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Νομίζω ότι δεν είναι το ημίωρο εκπομπής. Θέλω να ξέρεις ότι από το πόνο στα δόντια μου έρχεται να χτυπάω το κεφάλι μου.

Λένα ζευγαρά θάθα, η οποία συνεχίζει με το σταμάτη γονίδι και κάνουν και χαμό από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, αν έχετε μπει σε πρόγραμμα, γιατί είπαμε ότι το Σεπτέμβριο ξεκινάμε και βάζουμε και νέους στόχους, βάζουμε προγράμματα, ή αν ξεκινήσετε το πρόγραμμα και έμεινε στη μέση ή στο πουθενά. Δεν ξέρω. Εγώ, να ξέρετε, δεν έχω ξεκινήσει τίποτα από όλα αυτά δηλαδή που λέγαμε και με την Ηλένη ότι θα κάνουμε. Εγώ δεν έχω καταφέρει να προλάβω να κάνω τίποτα. Εμπρός λοιπόν, καλέ μου Οκτώβρη, σε σένα να αποθέτω τις ελπίδες σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Daily Couscous και για σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνεις να περάσεις μαγικά, Δευτέρα θα είμαστε εδώ σίγουρα με το κορίτσι μας, το υπέροχο, την Ηλένια. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, να χαμογελάτε. Κάντε τους άλλους να ανησυχούν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λίγο άγχος δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Λοιπόν, δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Δευτέρα ακριβώς στην ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα.

πήγες να πετάξεις πιο πάνω από μένα. Πιο μακρινό αστέρι σου πήρε το μυαλό.

αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

0: δύο επιλογές.
1: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
2: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
3: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
2: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου!
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
9: Είναι ιστορία.
8: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi. Bad Bunny.
11: New music show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
11: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
20: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, One Republic και James Blunt. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Shakira και Burna Boy, στο remix του Die Die.

Ήταν η Σακύρα με τον Burna Boy και πάω τώρα στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολιτικά φορτισμένο σίγγλ. Το Serena Joy αναφέρεται στην Serena Joy Waterford από το δυστοπικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Η παγκόσμια pop star τραγουδάει για ανθρώπους που κοιτάζουν αλλού, ενώ η ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων αφαιρούνται. Το έγραψε με τον συχνό συνεργάτη της Dan Negro κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του πρόσφατου άλμπουμ της, αλλά δεν τέριαζε καθόλου με το υπόλοιπο υλικό και έτσι αποφάσισε να το αφήσει εκτός δίσκου. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

και Just the Way You Are στο remix του David Guetta. Και πάω τώρα στο νέο σύγκρου των One Republic, το οποίο περιστρέφεται γύρω από μια προειδοποίηση που έλαβε ο Ryan Tedder από τη μητέρα του πριν από χρόνια. Του είχε πει λοιπόν ότι όποιος βιάζεται συνεχώς να προχωρήσει θα πληρώσει το τίμημα στο τέλος. Όπως λέμε εμείς, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ο τζόγος, η βιασύνη, η απερίσκεπτη ζωή συνδυάζονται στους στίχους του Pay That Roll που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. DJ.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430.
14: Joylicious.
15: Joylicious.
16: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
17: Hi all, this is Rosalia.
18: Hey guys, it's Camila Cabello.
19: Hi, this is Shakira.
20: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
21: Hi, this is Romero.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Hey, it's Miley Cyrus.
24: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
25: Γιάννη Μπουτζίκας.
26: New Music Show.
27: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν ο Ράφαελ με το Gotta Be Cool. Πιστεύω να σας άρεσε. Εμείς τρελαινόμαστε για αυτό το track. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το What You Won't Do For Love του Bobby Caldwell από τη δεκαετία του 70, αλλά λίγα τραγούδια σαν κι αυτό έχουν μια αβίαστη και ευχάριστη ενέργεια. Το τραγούδι έχει γίνει διασκευή, όπως επίσης έχουν πάρει σάμπλα από αυτό αρκετοί καλλιτέχνες και ένας από αυτούς είναι και ο Tupac το 1998. Τώρα η LB Jobby, Bruno B και η Carola δίνουν νέα πνοή στο κλασικό track, μετατρέποντας τη μελωδία τους σε ένα disco house anthem, ενώ δεν λείπουν και τα εκπληκτικά φωνητικά της Clover County. Όλοι αυτοί έρχονται τώρα στο New Music Show με το Do For Love.

Bystone και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Music της Madonna ήταν το πρώτο single από το 8ο ομότιτλο άλμπουμ της. Η έμπνευση προήλθε από μια συναυλία του Sting στην οποία είχε παρευρεθεί με το κοινό να ήταν ήσυχο μέχρι που ο Sting άρχισε να παίζει επιτυχίες των Police. Ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να χορεύει και έτσι σκέφτηκε το τι μπορεί να κάνει η μουσική στους ανθρώπους. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο με τον Mirguet, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας καθώς εκείνος δεν μιλούσε καλά αγγλικά. Τις πρώτες δύο μέρες που ηχογραφούσε ήταν έξαλλη και είχε ζητήσει από τον μάνατζερ του να μεταφράζει συνέχεια. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 25 χώρες ανάμεσά τους και στην Αμερική, όπου εκεί έγινε το 12ο νούμερο 1 της. Είναι το δεύτερο πιο εμπορικό CD single τη δεκαετία του 2000 εκεί. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ το βίντεο αναδείχθηκε Best Pop Clip of the Year στα Billboard. Το Music λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: What's it? New music show.
11: Εδώ, τα ακούς πρώτος. Hey.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. RG, Medusa και Poliana. Ήταν το Μελωδία και είναι λίγο άκυρο να βγάζει στα τέλη του καλοκαιριού ένα τραγούδι με τίτλο Tastes Like Summer. Αλλά ο James Blunt το τόλμησε. Το έγραψε ο ίδιος μαζί με τους Red Triangle και ένα μέρος του ηχογραφήθηκε στην παραλία του Dorset. Το Dorset είναι ένα μέρος στην νοτιοδυτική Αγγλία το οποίο φημίζεται για τις εντυπωσιακές ακτές που έχει κατά μήκος της μάχης. Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες τρόμου A24 και δείχνει τον James Blunt να απολαμβάνει ένα μοναδικό δείπνο, αλλά για έναν. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Peggy Goo και Ira Star στο Woman και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Το All About The Money της Meja κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1998 και μετά ακολούθησε σε όλη η Ευρώπη. Έγινε επιτυχία σε αρκετά charts και μπήκε στο top 10 σε χώρες όπως Ελλάδα και Ολλανδία. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 12, ενώ στην Αμερική μέχρι το 36 στο Dance Chart. Το 2012 το Porsis, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά website στην Πολωνία, το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Συμφωνώ κι εγώ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ράδιο επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Hi, this is Ariana Grande.
6: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
7: What's up, guys? I'm Alex.
8: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: It's all here.
11: I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό το ακούγαμε παντού όπου και να πηγαίναμε αυτό το καλοκαίρι μαζί με τα Frohouse ελληνικά remixes, τα γνωστά βέβαια που ξέρετε. Mike's Mind, Chill 77 και Ancho Up στο Παπαούτε, στο remix που ακούμε ειδικά εδώ στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 κυκλοφόρησε το When You Were Young. Το πρώτο single από το δεύτερο album των Killers με τίτλο Sam's Town έγινε το πρώτο τους που έφτασε στην κορυφή του Rock Chart στην Αμερική. Επίσης είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο επίσημο chart στην Αγγλία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αναδείχθηκε Best Video στα Q Awards ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy αλλά και για άλλα βραβεία. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Γκέλ και η Μέλ Έιντζελ μαζί με Ultra Nate Moving to the Sun και με την ιδιαίτερη φωνή του για το μείγμα pop, soul και ηλεκτροήχων, ο Mos Kena έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την θέση του στη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Με το Worshipping the Sun μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και τις ηλιόλουστες μέρες του. Η ομάδα πίσω από το track έχει δώσει επιτυχίες σε ονόματα όπως One Direction και Rag & Bone Man, ενώ το single συμπεριλήφθηκε αμέσως σε λίστες σημαντικών ραδιοφωνικών σταθμών. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Mos Kena and you're listening to my brand new single. I'm a-

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπρεσι. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας.
8: Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Be Viral Radio Show.

Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ημερομηνία μας είναι 18 Σεπτεμβρίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας για πρώτη φορά, ετοιμαστείτε για ένα 2 ώρο γεμάτο trends και viral θέματα και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

0: Σήμερα, παιδιά, είναι το viral topic, η μέρα θετικής ενέργειας, όπου έρχεται στην Αθήνα και θα δούμε μεγάλους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν επί σκηνής. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε από Θοδωρή Φέρη και Σάκη Ρουβά μέχρι Ελένη Φουρέιρα και πολλούς καλλιτέχνες ακόμα, παιδιά. Νομίζω θα γίνει χαμούλης. Μείνετε στην παρέα μας λοιπόν. Τη Δευτέρα θα έχω και αποκλειστικά θεματάκια, μιας και θα είμαι εκεί πέρα. Και φυσικά, δυναμώστε την ένταση για τις επιτυχίες που έρχονται.
1: Έλα.

επιτυχίες και viral θέματα μου θέλετε και είναι λογικό. Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν λοιπόν τρένταρε στα social media αυτές τις μέρες, καθώς κάνει το πιο πετυχημένο γάβγισμα Chihuahua. Πολύ καλά καταλάβατε. Έγινε αυτό, παιδιά, τηλεοπτικά. Γίναμε viral στα social media στη συνέχεια από τη συνέντευξη που κάναμε στο Talk to Mad. Και αυτό το κορίτσι για ακόμα μια φορά είναι στα trends. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Ράδιο Επιλογές.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε... Είμαι η Έλενα Γαβρασέα.

εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ.

Ο Σάκης Ρουβάς έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία πριν δύο μέρες στη Λάρνακα και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και το βίντεο του κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ξεκίνησε από το 1991 που γνωρίστηκαν και έφτασαν στη σχέση που είχαν μέχρι και σήμερα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, σίγουρα μετά από αυτό νομίζω θα σου εμφανιστεί στο FY. Άλλωστε, παιδιά, έχω αρχίσει να καταλαβαίνω το ότι όντως μας παρακολουθεί το chat και φυσικά το AI. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: αλήθεια τώρα.
1: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trends και άλλα πολλά λοιπόν θα δούμε στην επόμενη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά τις καλύτερες συναυλίες που έρχονται το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα.

0: επιλογές.
1: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
2: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
1: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
2: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας.
8: Ράδιο
7: Επιλογές 102,8.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο αφού περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί προκειμένου να κάνουμε την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά εγώ επιστρέφω με τα trends αυτής της εβδομάδας που ξεχώρισαν.

Ηλία Καλυμάνη τρεντάρει αυτές τις μέρες με τη φανταστική κίνηση που έκανε στη συναυλία της στο Κατράκιο με ένα περιστέρι που ελευθερώθηκε από ένα μικρό κοριτσάκι προς τιμήν του Γιώργου Μαζανάκη, αλλά φυσικά και ολόκληρη τη συναυλία, αλλά φυσικά και η full hot φωτογραφία της με την Τζόζεφιν που ανεβάσανε, καθώς οι δύο γυναίκες θα συνεργαστούν φέτος στο Tokyo Theater και φαίνεται ότι μία σαπορτάρει την άλλη. Η Τζόζεφιν βρέθηκε στη συναυλία της και ήταν κάτι που μας άρεσε και φυσικά και το φωτογραφικό υλικό που είδαμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Φυσικά όλη η δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και δικαίως με τις ώρες μικρές να παίζουν on repeat στο αυτί μας. Ένα τραγούδι νομίζω που αξίζει να ακούγεται non-stop στα ραδιόφωνα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ακούμε επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες όπως και ακούγαμε, και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε εδώ πέρα για να σας πούμε το ότι όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε φουλ συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και εγώ προσωπικά, παιδιά, κάπως λίγο αδειμονώ για το αφιέρωμα που θα γίνει στο Μίκη Θεοδωράκη, όπου ο βασικός ερμηνευτής θα είναι ο Θοδωρής Φέρης, αλλά και φυσικά ο Άγγελος Θεοδωράκης μαζί με την Κλαυδία και την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. Ανυπομονώ, παιδιά, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ελπίζω να μην τους κάνει βροχή όπως έκανε στο Γιάννη Κότσιρα, παιδιά, αυτές οι μέρες που στεναχωρέθηκα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και παρόλα αυτά Γιάννης Κότσιρας τρένταρε στα social media με το γεγονός ότι αναβλήθηκε η συναυλία του, αλλά ο κόσμος έμεινε εκεί με τις ομπρέλες του.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ίδια ώρα. Να περάσετε όμορφα, παιδιά, και να χαμογελάτε, όπως λέει και η φίλη μου η Ανθή Βούλγαρη. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με ψήσες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Τρως σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε?
8: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας.
13: Ράδιο
12: Επιλογές 102,8.

Από Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Τα πλάτα Σαλονίκη, η θάλασσα σου ανήκει. Ξανά στο άδειο σπίτι σ' αγκαλιάζω, με κοιτάζω. Σιγά σιγά φοβάμαι ότι σου μοιάζω. Το σώμα έχει παραλύσει,

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
9: Ράδιο Επιλογές.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω εκστασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρετε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας.
5: Κομμάτι της ζωής.
4: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Αυτός είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Είναι είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μακριά μου να τρέξεις. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να αρνηθώ και τι να πω. Με κυνήγα το αρώμά σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος και σε έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
7: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Pedrick και DJ Σιώμα.
8: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
7: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξα στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε, φίλε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Σειρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας
12: μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, Νεάπολης.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, έτοιμοι στις θέσεις μας. Να σας κάνουμε παρέα εδώ την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά έτσι στην αρχή της εκπομπής, στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία.
0: Γιορτάζει η Αριάδνη σήμερα, τι λες?
1: Αχα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Μια
1: χαρά. Και τα πρακτικά.
0: Λοιπόν, Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα Παρασκευή, να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έτσι, το οποίο έτσι παίρνει μια υπόσταση πάλι, αφού τελείωσε το καλοκαίρι. Έτσι είναι το μικρό μας διάλειμμα το Σαββατοκύριακο συνήθως. Άλλοι βγαίνουνε, άλλοι ταξιδεύουνε, άλλοι έχουν τα παιδιά τους εκεί μέσα στο σπίτι και τρέχουνε δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, μαγειρεύουνε, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Ο καθένας ζει και κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι. Γιατί είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι άσχημο. Έτσι να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια σου, να μαγειρεύεις.
1: Να περνάς δημιουργικές στιγμές μαζί
0: τους. Να ακούς μουσικές δυνατά. Και να μαγειρεύεις ή να κάνεις τις καθαριότητες. Ωραίο είναι και αυτό. Ειδικά άμα ο καιρός είναι κάπως, σε βοηθάει. Γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν σε βοηθάει καθόλου. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με μουσικές. Ξεκινάμε. Καλωσορίσατε. Έχουμε ένα 2 ώρα μπροστά μας. Για να ακούσω δυνατά.

όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Έχω μια απίθανη ιστορία, η οποία μας έρχεται από το Μίτσιγκαν.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τις απίθανες ιστορίες.
1: Βέβαια, και για τα εξωτερικά δελτία, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Η Brittany Keys πήγε να πάρει την αλληλογραφία της από το γραμματοκιβώτιο που είχε εκεί μπροστά από το σπίτι της. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα σπίτια των προαστίων στο Αμέρικα. Ανάμεσα στους λογαριασμούς και τα γράμματα που έλαβε, έλαβε και μία κάρτ ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920.
0: Α, τόσο φρέσια.
1: Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια όμως σκέφτηκε πως κανένας πλέον δεν στέλνει κάρτ ποστάλ και αποφάσισε να την κοιτάξει καλύτερα. Κοιτάζοντάς τη, είδε ότι στη σφραγίδα είχε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920. Ο παραλήπτης που αναφερότανε ήταν ένας άνδρας με το όνομα Roy McQueen. Η διεύθυνση ήταν σωστή, προφανώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε εκεί τότε, το 20. Mm-hmm. Η κάρτ ποστάλ είχε θέμα το Halloween και ανέφερε: «Αγαπητά ξαδέρφια, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ, μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά, μην ξεχάσετε να μας γράψετε». Η ταχυδρομική εταιρεία ανέφερε πως αυτό συμβαίνει μεν σπάνια όμως και πως απλώς τα χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε αργά. Η Keys αποφάσισε να δώσει την κάρτα ποστάλ στον πραγματικό παραλήπτη, σε κάποιο συγγενή. Και έτσι δημοσίευσε στο προφίλ της στο Facebook, αναζητώντας τον σωστό παραλήπτη. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τον βρήκε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα, 100 χρόνια μετά, τι να το κάνεις?
1: Ωραίο όμως, γιατί? Να κάτσεις, να ψάξεις, δηλαδή, να βρεις ποιος έμενε στο σπίτι
0: και
1: σου
0: και
1: τότε.
0: Και να θέλεις να απαντήσεις, δεν ζει ο άνθρωπος που το έστειλε. Να απαντήσεις, έλαβα το γράμμα σου μετά από 100 χρόνια. Τι να πεις, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις, μουσικές και επιστρέφουμε εδώ, παρεούλα. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο και φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Προς άγνωστη, δεν θα μου δηλώσεις που θα πας.
0: Εσένα μπορεί, σε όλους θα το λέω.
1: Μα γιατί, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει θες παρέα.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσα στο Instagram και μέσα στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, τώρα αν δεν γίνετε φίλοι αλλά στέλνετε μηνύματα, είναι σίγουρο ότι ίσως...
1: Θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Μπορεί και να μην το δούμε αμέσως, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Ράδιο επιλογές.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, είναι 18 του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, 18 Σεπτέμβρη και είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε τούτο τον κόσμο?
0: Α, νόμιζα θα έλεγες άλλο πράγμα.
1: Τι είχες,
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Α, οκ, εντάξει, ναι, και αυτό μπορείς να το πεις άμα δεις έτσι λίγο τις ειδήσεις και τα γενικά. Σαν σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτέμβρη το 1834, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. 1851 κυκλοφορεί το πρωτοφύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αγία Λίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο και ερωτεύτηκε σφόδρα χωρίς ανταπόκριση.

απόψε δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι ψάχνω για να βρω.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Αλήθεια? Κάτι γίνεται, έτσι.
0: Τι
1: γίνεται? Έχουμε ένα μήνυμα, όπα, κάτι πάει στραβά.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Συνερχόμαστε σιγά σιγά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, ο παίκτης των Houston Rockets, House Junior.
0: Το σκέφτησε πολύ όμως, γιατί?
1: Γενικότερα βρέθηκε παραβίαση στο πρωτόκολλο του NBA, γιατί απαγόρευε οποιαδήποτε επίσκεψη στα δωμάτια των παικτών στην Disney World. Και ο 27χρονος forward, μετά από την έρευνα που έγινε από τη Λίγκα, φάνηκε ότι είχε φέρει στο δωμάτιό του μία κοπέλα, η οποία κανονικά δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε τα τεστ κορονοϊού στα μέλη της ομάδας, αλλά πέρασαν πολλές ώρες μαζί.
0: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο.
1: Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν να φύγει από εκεί.
0: Να φύγει, τι εννοείς?
1: Τότε τον διώξανε από την ομάδα. Αγωνιστική, όχι από την ομάδα.
0: Α.
1: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί. Γιατί αυτός ο House Junior είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
0: Α, έχει ουρά το θέμα.
1: Και φυσικά τα έμαθε η σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ και στο Instagram.
0: Ιδέες, πώς
1: και ανέβασε story που έλεγε ότι σπέρνεις θερίζεις.
0: Αυτά είναι.
1: Προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί μπορεί αυτός να πέρασε καλά, αλλά δεν σκέφτηκε. Τώρα θα πληρώσει.
0: Το λέει και το αισθάνεται έτσι, το ζει η Εύη. Αυτό που διαβάζει, δεν το λέει έτσι απλά για ενημέρωση. Έτσι, το ζει, είναι...
1: μα τι, συγγνώμη, δηλαδή έτσι θα το αφήσει να περάσει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
0: Έτσι διαλύονται τα σπίτια, καταρχήν. Πρέπει με σιγά σιγά, με διάλογο, να βρεθούν πάλι ισορροπίες.
1: Μπορούσε
0: κάλλιστα να πει ότι πήγε απλά για ένα καφέ. Μπορεί να το πίστευε. Ξέρεις πώς πιστεύουν κάτι τέτοιο?
1: Αλήθεια? Εγώ δεν θα το πίστευα.
0: Για ένα καφέ δεν είναι κάτι άλλο. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Λέβες, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ στο είπα εξ αρχής. Ή η νοσοκόμα έχει ανάγκες. Γιατί μην μου πεις ότι ήταν η μοναδική γυναίκα εκεί.
1: Όχι.
0: Έτσι, υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί και οι άλλοι να μην τον κάλυπτε. Τι ήταν αυτός, μπασκετμπολίστας?
1: Ναι, μπασκετμπολίστας. Τρία παιδιά είχαν κάνει. Κάτσε, γιατί δεν τον κάλυπτε?
0: Τρία παιδιά, τι είναι? Τρία παιδιά μπορούν να κάνουν τρεις φορές. Σεξ και να κάνουν και τρία παιδιά. Τι είπα να πει. Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Το σεξ δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Μπορεί να κάνει 45 φορές την εβδομάδα. Έλεος δηλαδή. Τα παιδιά είναι τρεις φορές στη ζωή σου. Λάθουμε τώρα, να ακούω κουκουλά. Λοιπόν, δεν αποβλήθηκε όμως από την ομάδα, αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι διαπαντός.
0: Όχι, μόνο από εκείνη την ημέρα.
1: Από το σπίτι αποβλήθηκε.
0: Από το σπίτι θα αποβληθεί, ναι, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπω σιγά σιγά. Ή όχι, δεν θα αποβληθεί, απλά θα έχει και παρέα κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Παίζει και αυτό.
1: Αυτό είναι πιθανό.
0: Αγάπη μου, να σου γνωρίσω το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτό να γινόταν, δεν ήταν άσχημο.
1: Θα σου άρεσε εσένα.
0: Καλό ακούγεται, δεν ξέρω την εξέλιξη. Δεν ξέρω το ξύλο που θα πέσει.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και μετά τις διαφημίσεις και τις μουσικές θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και ως Παρασκευή νομίζω ότι είναι ωραίο που λέμε διάφορα πράγματα για τα θεάματα, τα οποία επειδή δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί που συμβαίνουν, μπορούμε να τα δούμε μέσω ίντερνετ. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram, να το πούμε και αυτό, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, Κοσμάς Καδραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μετά, εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: δύο επιλογές.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά οπίχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Η Επιβαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη. Αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι.
1: Ναι, το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου του 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό,
0: πες μου. Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές ξέρεις, νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να μου πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλό μου σκόφηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, είμαι εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Okay. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ένας
0: 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.
2: You've been...

0: Λοιπόν, έχουμε καινούργια έρευνα εδώ, φρέσκια, τελευταίων ημερών. Έτσι, μάλιστα, για τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στο κρεβάτι. Mm-hmm. Βέβαια να πω ότι, λίγο να ξέρεις, δεν, δηλαδή κάποια από αυτά δεν μπορεί να σου πει άλλες ψέματα, δεν ξέρω. Αυτή λέει η μικρή φτωχή μου πείρα. Λοιπόν, για κάποια από τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στους άντρες όσον αφορά το κρεβάτι και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μία ατάκα απίστευτο, δεν είχα ιδέα ότι ήταν οι μέρες του μήνα μου. Έτσι.
1: Χλωμό.
0: Αποκλείεται να μην ήξερες. Είναι το σχόλιο. Όχι, δεν τράπηκα καθόλου αν έβγαλε περίεργους ήχους κατά τη διάρκεια της πράξης. Mm-hmm. Λέει ψέματα. Mm-hmm. Απλά θέλει να το παίξει άνετη, λέει. Mm-hmm. Λοιπόν, αλήθεια, ούτε που παρατήρησα αυτή την ουλή.
1: Ότι έχει την ο άντρας κάποια,
0: ναι,
1: ουλή.
0: Την και... είδε και δεν της άρεσε, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, με κάποιο τρόπο πάμε παρακάτω. Ήταν το καλύτερο που έκανα ποτέ. Mm-hmm. Ήταν μόνο μία στο εκατομμύριο να το εννοεί. Mm-hmm. Έτσι, μην έχεις ελπίδες. Φυσικά και είχα οργασμό.
1: Εννοείται, έτσι που ακούετε.
0: Εννοείται, ναι. Έτσι δεν παίζει αυτό. Εκεί ήταν, αυτά είναι τα ψέματα. Εκεί ήταν αυτό, το τελευταίο ήταν το ζήτημα που θέλω να πω. Mm-hmm. Έτσι, τα άλλα νομίζω ότι είναι πολύ ξεπερασμένα ψέματα. Τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει οργασμό κάποια, την καταλαβαίνεις νομίζω. Δεν έχει... δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα ψέματα. Προσέξτε εσείς οι νεότεροι. Έτσι, τις παγίδες. Μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Λοιπόν, γελάει εδώ. Κάτι θα θυμήθηκε από την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι, από τα social. Είναι απίστευτη. Οι ακροατές μας δεν είναι.
0: Να, είναι απίστευτη κιόλας. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση για διαφημίσεις, να ακούσουμε μουσικές και να επανέλθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις χρόνο αρκετό για να απολαύσεις τον Jason μέχρι να γυρίσουμε. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Σε αφήνω στα...
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, στα χέρια του Jason. Έστω και στη φαντασία, έτσι.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις, ξέρεις.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Θα κάνω το σχόλιο για να με κράξεις. Ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον άντρα μου.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για λίγο ακόμα μαζί.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα έβιβαλε ο μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν κι εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξού θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσο. Το Notting
1: Hill είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε ξέρεις. Να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι
1: εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
1: όχι,
0: λέγε.
1: Σκέφτηκα ρε παιδί μου τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampire, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα έπαιζε στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραία, ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική έχει... μητέρα.
0: Ποιανού?
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
0: Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περίστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πάμε σε μουσική. Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε. Τι λέει εδώ ο Μαυροπίνακας.
1: Ο Μαυροπίνακας τι λέει.
0: Το ημερολόγιο του καπετάνιου, που λένε κάποιοι άλλοι.
1: Αφού. Γιατί το ημερολόγιο του καπετάνιου, πώς ήρθε.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι μπορείς να πάθεις, Κοσμά μου, έτσι και βρεθείς στην Ταϊλάνδη και σου ήρθε η ανάγκη σου.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό σοκ. Θα βρεθώ εγώ στην Ταϊλάνδη, πρώτο ναι. σοκ. Έτσι.
1: Και σου ήρθε να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Δεύτερο σοκ. Κοίταξε να δεις, εκτός αέρα μπορώ να σου πω τι έπαθα όταν ήμουν στη Ρώμη. Τι με πιέζει η ανάγκη μου. Αλλά τόσο μακριά στην Ταϊλάνδη δεν.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε, πες.
1: Να σου δαγκώσει τον εξοπλισμό, τον βασικό εξοπλισμό, ένας πίθωνας.
0: Παναγία μου. Ε, καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να σου τύχει και σε άλλες χώρες. Δεν πρέπει να είναι Ταϊλάνδη.
1: Αυτό πάντως έπαθε ένας 18χρονος στην Ταϊλάνδη.
0: Όπως το άνθος της ηλικίας του.
1: Ο οποίος πήγε να κάνει την ανάγκη του, δεν παρατήρησε μέσα στη λεκάνη. Και εκεί υπήρχε ένας μικρός πίθωνας, ο οποίος θα είπε «Εμένα θα κατουρίσει».
0: Παναγία.
1: Και πετάχτηκε από τη λεκάνη.
0: Αυτό είναι.
1: Και του δάγκωσε το πουλί.
0: Κιόλας, ε. Από τη λεκάνη κιόλας, ε. Ναι. Πω, πω. Είδες, μερικές φορές σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς πεταχτεί τίποτα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Θα φτιάξουμε το φως στο μπάνιο.
0: Πρέπει, ναι.
1: Χρειάστηκε ράματα και αντιβίωση ο 18χρονος. Οι γιατροί είπανε ότι σύντομα θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητά του ο εξοπλισμός.
0: Κοίτα,
1: του 18χρονος.
0: Είναι άδικη ζωή, το βλέπεις, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος ο οποίος να πει πάρε τον εξοπλισμό μου, τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον. Έχει βγάλει τα λεφτά του και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν
1: ναι.
0: Δεν είναι στο άνθρωπο ηλικία 18 χρονών, μόλις που πας κάτι να κάνεις, να ξεκινήσεις δηλαδή. Καταλάβες, κρίμας.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο έτσι να πάρουμε μία ανάσα.
1: Δυνάμεις, παιδιά, προσοχή στις τουαλέτες να έχετε φώτα, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Κάτσε να πάρουμε την ανάσα, πρέπει να επιστρέψουμε
1: αυτό
0: την Δευτέρα.
1: Αυτό δεν είναι ανάσα, αυτό είναι ψοφάω.
0: Είναι και αυτό. Και τη λοιπόν, Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Εννοείται. Έτσι. Μέχρι τότε να περνάτε
0: ελπίζω
1: υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Mm-hmm. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

Αυτός είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

νύχτες. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Γεια σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Ράδιο Επιλογές.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, τέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το άντεχω. Γυρνά το μυαλό μου.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.